Και Faithless και New Religion που αγνωρίσαμε με ασύφερο. Το κότε να ρίξει ιστορία interessante του Armili Bobby Brown. Λίγη πα είχαμε το κότε αφμίνη να σε πμίνη Bobby Brown. Σα όλη η Ερκελ Πέρσο, ο Νάμσο Μαρατρίτσι. Λίγη άμλε την πάρτι τα 11 for Stranger Things. Ο Δίκμα αφσε κόντσα αφήνει την κράτα το τάτο κόλ. Τιφλά, ο Ισα, ο Τιντερβίστα Ρικέλα, άλετ λί, έτσι προβαζόμα και μίστα η κουμ πριβάτα. Λίτιφλα τα χάλινη φεμλι, τα ο σερεμπριτή σκουλτάντε με λαϊ αμλού έκαλι σκικού. Il-paparazzi ma jifux, u tant kemm qed tipprova żomma b'mod privat, laqas biss qalet isem il-baby, qalet li t-tifla tagħha stess meta tikber qiser tiddeċiedi meta tajt isimha u dal-affarijiet kollha. Jew onestament daw celebrities nemmen li huwa reasoning pjuttost tajjeb li kemm jista' jkun iżommhom privati wkoll għal ċertu tul ta' żmien u fl-aħħar mill-aħħar it-tfal stess huma jiddeċiedu meta jikbru meta jgħidu isma. Alright, jiena nista' ngħid ismi, nista' ngħid insomma t-tifla ta' minn u dal-affarijiet kollha li nemmen hija daqsxejn ta' reasoning tajjeb ukoll anke mingħand omma Millie Bobby Brown. X'taħseb inti dwarha din, ibad li naqra fuq WhatsApp 9-9-0-8-97 u naqblu daqsxejn ta' diskussjoni minn hemmhekk jien u inti wkoll.